Όσο σουμ παππού εκαίρε κύριε μέα Βασάντε πουράμ Φρεντέ καπάτε βασάγενα Νιδράσε η λίβα σου τη μάλακ Χέμαντε δίν νιχανταβούμα πιπνέα Έτε κοτά Έσουντε τα άδρουε καλά χαδούτε Μενάτα βάρε κατά τελουβίτη πνέα Ένισαμ Μάλε πιπνάτ Βασάντε από σουαβένατα. Σουάντε τυμπουνάτ. Εσουάντε βιντίνουτα. Απέχαδε βατφυλα. Ιδάκι τριβί τυμπουνέδανάτα. Αετε βασάντε. Μαγκέ τώρα κατατανό ένα μπαύμα με δάνημι. Ετ πιπνου μάλατα. Βάρε δάκνο κιέμι. Παμαβού βασάντε ατάτ. Αι δάκνο σιτμι. Μάντα. Σαμάρ μάλα απέχατρινο ατουνάτ. അപ്പേഹദവത്തെ സദാകാലിക സുഗന്ധക്വീർ എന്തെന്നിട്ടും പിപ്പത്തി ഏനിസാ ലബീമക് ബലാപുരത്തു നവി ആപസു എന്ന മക ഖയാന്നെ നത്തിവ ഏ മാലട്ട് മാമ ആയി താക് നസിതാമ ആദരേ കരമി ആയത് ഏ വസന്തയ മറ്റ നലബിന ഭവതാനിമി പ്രാർത്ഥനാ